0: Θα το κάνουμε παρασύ.
1: Τάγκο να λάμπει, τάγκο να λάμπει.
0: Α, λάμπει κάτω να, τάγκο.
1: Να μπιαστέκα να τα πούσω.
0: Α, μπαν, πω κάμψα να τα πούσω κάτω ένα ίγκα και αφήσω το τόν.
1: Όταν
0: πιάνε να
1: πούσω, ο καφέ
0: και τα εστικά, μα σε κάτι που c'est comme ça la gobe du grand tigre. Bon, donc programme ça là. Ah, ni là, bon, à la boxe, bon, qui quoi?
1: Ah, ni là.
0: Ah, singila mingi nana ka mangonde kiluka o.
1: Merci, je ne peux pas la la.
0: Singila.
2: La maman Natacha, mon maman.
0: Aïe, la maman Nata. Amiate Nathalie.
2: La maman Natacha, mon maman.
0: Barala mangonde kiluka.